τύπωσο. Ατά λιγό έναν την ζώτο. Ατά σώμα εσύ μαλωβά. Εκώ θέλε μα λίγο στον ακόμπο να γέσου τσέ. Ατά σάτανα να μα πήγα να ενιώσω βαγή. Βακουζούγα στήμα. Πού είσαι πακάνγκαν γουλιά να ήρθελω. Σου το θέλε μη κάτι να κόμπο να γέσου. Ατά γκόμπα για μη κακατάνε θέλε μη. Ω κολεκά. Σου το μόνοι λοκόλα μου αγιά κολεκέζατε. Τι μα κακά. Ο κοκόμα. Σου κοιπέ βιτουμπέ από μόνοι να βγει. Λεκί μοτό. Fungola ikuki ya kimya, pifanda na kiti ya ilikia, okolonga. Hallelujah.